Χαλάρκ μπαϊρικό ποράζει την μαϊλθάρ φαν σαϊ χαϊς σαϊ φίτς τη έννη κυρσνή την υπόλτα μου σαϊ στα εν άμα έτσι τσιούν χακέν πατ αϊ φλάιτ σλάν